τα κατάτσα, τα καρασίκα, ας μου αρήβαγαν την πάτηρα. Μου τσιντζίκο άου να κουντιρέκα, ρουντο ρουάβορο ακαν τη σούγκα. And now I know, I was held, I am held forever.